στους μυρωδιές. Βάλε πίτσα. Βάλα μες τη σπιναλόγα. Χωρίσα μια ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά. Συνηθίζαμε αλλιώτικα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόψη. Εμείς...